Κακό θηγητή, η Τζουανά μου. Ακατπλάτσε, στήθνε νιουγιάκο. Είναι ποστιάνθα μου. Δνάζ, δράγει τάτα. Κατεπέτω μανί, μάμα, νικάνε σπί. Είναι σπέτ, λεχ, μήτε τσέκα μου. Η βρνηθέ οτά μου. Είναι κατεθρίτ.